0: Συνάμελε κύς και ονάγια καί πιστήμα κτάλιο ο σκάντζιλια κύς και γιγονάλιο ιέσα κάτι σκάντζι καί Ευαγγέλιο δελ δία νιο καντζίρα σου μακτάλια ρίξε τσινίλια κύς και ονάγια νιο καντζις ρι παράσια κάω σαν κάω καί Ευαγγέλιο σεγούν Σαν Χουάν καπιτουλο 15 βερσίκουλος δελ 12 αλ 17 νιο καντζίρα σου μακτάλια ρι μάσια κάτι ούλια κύς και γιγονάλια. Λα κύς και πάδρε Μάριο κάμπα σου μακτάλια παρήκορες σκάνγι αλιπούντζα. Να πει καί πιλια κύς και γιγονάλια ρημάουν. Kaiminin nyuka mandamiento pacta china nin kanguna yakinosha causa no chunisha kauna pura yakinosha kosai chinin somaklia y masa nyuka kangunara yakishkaninin manapis aton yakinara charin chunin maikan nyukanchi kai wawkiguna manda causa iraku nyukanchiga kai mashigona mashigona manta ka ser kunchi nyo kanchi kangunar mana rimauni nin mana rimauni nin wakigona nisha kuna kangunar rimani nin mashigona nisha kanguna nyo kari mashkara pakta chipi nya kangunar mana rimani nin kai janga kuna siervos mana rimani nin siervo kamana ya changning kaima tarpa kuna maya chanunin ima rwanga roshkara paiwa senyor kauna radin kayani nin kayani nisha rimani kanguna manin kauna ngiche machigona nin ima rasha kauna weshkangiche ni weshkangiche tokoi nyoka ya iri mashkara i nyoka kanguna ma ya iri mashkara dekhi chikara risingiche nin kanguna nyoka manakrishkaniche nin kanguna ra ya yami kanguna ra klashkanin kauna Kaitari kusha. Somaklia. Ellos shimira kuyasha. Apachisha. Apachisha somaklia. Kushi yachingawa. Somaklia nin kanguna. Nyoka shuti rimapi. Imastudus kauna manishkara. Baka chingi chimi nin. Nakleira. Lia kinusha kausasha nin. Lia kinusha kausasha. Muna nusha kausasha. Chimi nin kanguna somaklia. Baka chingi nyoka rimashka shimira. Nyashamonang guyangaraunchi himno nacional de Kishka Yukonalia.
1: La radio te informa la hora. 6:01.